μόνα των ανθρώπων. Πόσα τέρατα ακόμα φρικτείτε, ψυχόροι. Παιδιά του φοβήτορα, με τις ρητορικές ερωτήσεις. Μέδουσα και μινόταυρος, κατ' εικόνα των ανθρώπων, κατ' εικόνα των ανθρώπων, κατ' εικόνα των